0: Α, μόλα, μόλα.
1: Ε, δε, πού να ζα.
0: Πομάλο, πομάλο. Άντε, έως λίγο είναι μλάδι. Άγια σε.
1: Χατσιά παντρί.
0: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
1: Α, εγώρα είναι δούσου.
2: Sobzirom da se zna da će kontejneri goriti. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
3: Ipak ću vas prekinuti.
2: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
3: Hvala vam lijepa, draga gospođo.